0: έτσι έκδοσε βουνή.
1: Μη λουί λόρι το ρεουαΐ, νη κονί ιουά τιο λελεγμέ. Εγί σιβέ και τζεγμάτουρε. Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.